αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: You're listening to Grecian Echoes with host Ted Dimitriadis on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης «Η Φωνή της Ορθοδοξίας», η οποία τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου, και σκοπός μας είναι να σας φέρουμε την ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής, ως και τα δόγματα και τις παραδόσεις της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος Κουλιάνος. Η Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου και αναφέρεται στη στιγμή που ο Ιησούς Χριστός περπατάει πάνω στα νερά της λίμνης μπροστά στα έντρωμα πρόσωπα των μαθητών του, ενώ κατευθύνεται προς αυτούς. Ας ακούσουμε λοιπόν ολόκληρη την Ευαγγελική περικοπή σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό και αμέσως ύστερα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, ωσότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Και αφού τους διέλυσε, ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, ήταν μόνος του εκεί. Στο μεταξύ, το καΐκι βρισκόταν κιόλας στη μέση της λίμνης και το πέδευαν τα κύματα, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς κοντά τους, περπατώντας πάνω στη λίμνη. Οι μαθητές, όταν τον είδανε περπατάει πάνω στη λίμνη, τρόμαξαν. Έλεγαν πως είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές από το φόβο τους. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε: «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ο Πέτρος του αποκρίθηκε: «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσω μου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας στα νερά». Και εκείνος του είπε: «Έλα». Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος και άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον ισχυρό άνεμο, φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Έβαλε τότε τις φωνές: «Κύριε, σώσε με». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει: «Ολιγόπιστε, γιατί σε κυρίεψε η αμφιβολία?» Και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι, κόπασε ο άνεμος. Τότε όσοι ήταν στο καΐκι ήρθαν και τον προσκύνησαν λέγοντας: «Αληθινά είσαι ο Υιός του Θεού». Αφού διέσχισανε τη λίμνη, ήρθαν στην περιοχή της Γενισαρέτ. Αδέλφια μου εν Χριστώ, οι μαθητές χτυπιούνται από τα κύματα. Βλέπουν τον Ιησού να κατευθύνεται προς αυτούς και η πρώτη τους σκέψη είναι ότι μπορεί να είναι φάντασμα και φοβούνται. Ο Ιησούς τους ενθαρρύνει και τους ζητά να μην φοβούνται. Ο Άγιος Πέτρος είναι αυτός που είχε το θάρρος να περπατήσει πάνω στο νερό και να κατευθυνθεί προς τον Ιησού, αλλά άρχισε να βυθίζεται επειδή φοβόταν τον άνεμο.

0: Μόλις ζήτησε βοήθεια, άκουσε τον επικριτικό λόγο του Ιησού προς αυτόν για την ολιγοπιστία του. Αυτό που θέλω να αναφερθώ σήμερα είναι πραγματικά ο φόβος του Πέτρου, ενώ στην αρχή δεν είχε φόβο και πήγε προς τον Ιησού, μετά τον κυρίευσε. Ο Ιησούς πρόσεξε τους μαθητές του να έχουν θάρρος και να μην φοβούνται. Πόσο θάρρος έχουμε εμείς στη ζωή μας και πόσο συχνά, αλήθεια, αφήνουμε το φόβο να μας διαπερνά και να μας κυριεύει? Η απάντηση είναι απλή. Με το Θεό δίπλα μας δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τίποτα. Και εμείς αισθανόμαστε μερικές φορές ότι χτυπιόμαστε από τα κύματα, ότι ο άνεμος είναι εναντίον μας στη ζωή μας. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι όσο ζούμε στον κόσμο αυτό, η ελπίδα και η πίστη μας πρέπει να είναι στο Θεό. Μαζί Του όλα είναι δυνατά. Και χωρίς αμφιβολία είναι πάντα μαζί μας. Δεν είμαστε ποτέ μόνοι, ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Ο Θεός μας λέει να μην φοβόμαστε, γιατί είναι πάντα μαζί μας μέχρι το τέλος. Στην εμπιστοσύνη μας στο Θεό παίρνουμε το φως της δικαιοσύνης, της συμπαράστασης και της απέραντης αγάπης Του προς εμάς. Βεβαίως, στην καθημερινότητά μας είναι πολλές φορές δύσκολο να το πιστέψουμε, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν στιγμές που αισθανόμαστε ότι μας επιτίθενται από όλες τις πλευρές της ζωής μας. Αλλά εμείς πρέπει να έχουμε θάρρος και μέσω της προσευχής, της νηστείας, της ελεημοσύνης και των μυστηρίων της Εκκλησίας η σχέση μας με το Θεό μπορεί να ενισχυθεί και να εμβαθύνει. Έτσι θα δυναμώσουμε και θα ενισχυθούμε πνευματικά και σωματικά. Ας θυμηθούμε λοιπόν ότι ο Θεός είναι δίπλα μας και μας αγαπά τόσο πολύ που θα μας σηκώνει ξανά και ξανά, όσες φορές και αν πέσουμε, όσες φορές και αν αμφιβάλλουμε, όπως έκανε με τον Απόστολο Πέτρο. Στο όνομά Του προσφέρουμε πάντα την ευχαριστία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πάντοτε νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Κλείνουμε το σημερινό μας πρωινό πρόγραμμα με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου. Εκ μέρους Σεβασμιωτάτου και μου Πατρός Διονυσίου Κουλιάνου, με ένθερμη προσευχή, σας εύχομαι η ερχόμενη εβδομάδα σας να είναι γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας. Ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε άφθονα.
1: Good morning. Welcome to the Voice of Orthodoxy, the weekly radio program of the Greek Orthodox Metropolis of Boston, presented under the guidance of His Eminence Metropolitan Methodius. We present to you the good news of great joy, which comes from our Lord Jesus Christ and the divine tradition of the one holy Catholic and Apostolic Church. I'm Father Luke, and I'll offer the word this morning. There's an old story about the building of the Notre Dame Cathedral in Paris. One day a traveler comes upon the construction site back in the year 1163, and he asks three different stonemasons the same question: what are you doing? The first man, wiping the sweat from his brow, says flatly, I am cutting stone. The second mason says, I am earning wages to feed my family. The third mason, however, stands up, looks at the traveler, and says with great dignity, I am building a cathedral for the glory of God. All three men were doing the exact same work. Same stone, same chisel, same dust in their lungs, but only one of them understood what he was actually a part of. That man didn't know that Notre Dame would take 182 years to be completed, but he did realize that it would be done long after he was gone. Others would finish what he started. Yet he worked with joy and with dignity and with purpose because he understood his small, unglamorous labor was a part of something eternal. This is the picture that St. Paul gives us today in the epistle reading. He tells the Christians in Corinth, as well as to us today, you are co-workers with God in building his temple. And then he goes on further to say, do you not know that you yourself are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? Think about the weight of these two statements. We aren't simply

Καλημέρα, ακούτε την ελληνική ήχο. Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ήχο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Ένας άνθρωπος του Θεού έγραψε τα εξής πολύ όμορφα λόγια. Έκλαψε ο Ιησούς εξαιτίας μας, ο ίδιος όμως μας παρηγορεί. Μισήθηκε από τους ανθρώπους, ο ίδιος όμως μας αγκαλιάζει. Καταδικάστηκε ο δίκαιος, αλλά δίνει χάρη σε όσους τον δέχονται για λυτρωτή τους. Απορρίφθηκε ο Χριστός, αλλά αυτός δεν διώχνει κανέναν. Πέθανε πάνω στο σταυρό, αλλά μας ζωοποιεί δίνοντάς μας ζωή αιώνια. Εκείνος χλεβάστηκε και πολεμήθηκε. Σε μας όμως αφήνει τη δική του ειρήνη. Ο προφήτης Ισαΐας μας λέει το εξής στο 9ο κεφάλαιο για τον Μεσσία που επρόκειτο να γεννηθεί. Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς. Η εξουσία θα είναι επί των ώμων αυτού και το όνομά του θα είναι Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός Ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχον της ειρήνης. Όλα αυτά τα γνώματα του Ιησού που τον περιγράφουν με έναν τρόπο μοναδικό μπορούν να ενεργοποιηθούν και να γίνουν πραγματικότητα μέσα στη δική μας καθημερινή ζωή. Εκείνος είναι θαυμαστός και άρα μπορεί να πάρει την πλήξη, την ανία και να τα μεταμορφώσει. Είναι ο σύμβουλός μας και άρα μας κατευθύνει και τακτοποιεί τη σύγχυσή μας. Είναι Θεός ισχυρός, άρα μπορεί να πάρει την αποθάριση και να τη μεταβάλει. Μπορεί να πάρει τις πιέσεις του χρόνου και να μας καθησυχάσει, διότι είναι ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Και τέλος η αγωνία, η φόβη, η ανασφάλεια, όλα διευθετούνται, διότι εκείνος είναι η πραγματική μας ειρήνη. Ένας εργάτης του Κυρίου περιέγραψε την ειρήνη του Θεού ως την αιώνια γαλήνη, η οποία βρίσκεται ριζωμένη βαθιά στην ψυχή του προσευχόμενου πιστού που απόλυτα εμπιστεύεται τον Κύριο και καμία απολύτως εξωτερική αναταραχή και δυσκολία δεν μπορεί να τη φτάσει. Όσο πιο βαθιές είναι οι ρίζες μας στο Θεό, τόσο πιο βαθιά είναι η ειρήνη του Θεού μέσα μας. Έτσι λοιπόν, ενώ η ειρήνη ανάμεσα σε έθνη και ανθρώπους είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, η μεγαλύτερη ανάγκη του κάθε ανθρώπου είναι η εσωτερική του ειρήνη, καθώς όλοι μας προσπαθούμε να ελευθερωθούμε από την πίεση των εκατοντάδων καθημερινών πειρασμών, της ενοχής, του φόβου, της ανασφάλειας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο άρχοντας της ειρήνης και ο συγκεκριμένος θεϊκός τίτλος αναλαμβάνει, τακτοποιεί όλες τις ανησυχίες, τις ταραχές και αναστατώσεις της ζωής. Ο Ιησούς Χριστός, όπως τότε έτσι και σήμερα, 21 αιώνες μετά την ενσάρκωσή του, σκύβει και πολύ τρυφερά διακονεί την ταραγμένη καρδιά, τη δική σου και τη δική μου, λέγοντάς μας το εξής: «Ειρήνη αφήνω σε σας, τη δική μου ειρήνη σας δίνω». Ειρήνη για τον άνθρωπο του Θεού, ξέρετε, δεν σημαίνει ότι δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλες μου οι δυσκολίες έχουν λυθεί, έχουν απομακρυνθεί. Ειρήνη για τον άνθρωπο του Θεού σημαίνει ο Θεός είναι παρόν εν μέσω προβλημάτων και δύσκολων καταστάσεων. Ειρήνη δεν σημαίνει απουσία προβλημάτων. Ειρήνη σημαίνει παρουσία Θεού. Ειρήνη του Θεού σημαίνει ότι έχω τους σπόρους, τα εφόδια, τα εργαλεία, την θεϊκή επάρκεια εν μέσω των αντίξεων συνθήκων. Ειρήνη σημαίνει ότι έχω εκείνα τα πνευματικά εφόδια μου έχουν δοθεί από το Θεό, τα οποία θα με βοηθήσουν να αντιμετωπίσω τις δύσκολες συνθήκες με επιτυχία. Η βιβλική ειρήνη δεν έχει να κάνει απολύτως τίποτα με όλα εκείνα που είναι γύρω μας, τις περιστάσεις, όλα εκείνα που διαδραματίζονται γύρω μου. Η ειρήνη της Αγίας Γραφής είναι υπόθεση εσωτερική, είναι υπόθεση της καρδιάς του ανθρώπου. Αυτή η ειρήνη ενώνει τα πολλά σε ένα. Και ξέρετε, η ταραχή διαιρεί το ένα σε πολλά κομμάτια και έτσι ο άνθρωπος που ζει στη διαίρεση δεν μπορεί να έρθει σε κοινωνία με τον ένα και αδιαίρετο Θεό.
Το μυστικό κλειδί του Χριστού μας που απολάμβανε πραγματικά την ειρήνη του Πατέρα. Μπορείτε να διαβάσετε τα Ευαγγέλια και να δείτε για παράδειγμα ότι κοιμάται στο πλοίο ενώ το πλοίο βασανίζεται από άγρια κύματα, ενώ οι έμπειροι ψαράδες, οι μαθητές έχουν κατατρομάξει. Το μυστικό, το κλειδί της ειρήνης του Ιησού Χριστού ήταν η σχέση που είχε με τον Πατέρα. Οδηγώντας τους μαθητές του από το Ανώγιο στον κήπο της Γεστημανή, είχε πει τα εξής λόγια: «Για να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα, όπως με διέταξε ο Πατέρας, έτσι κάνω». Δηλαδή, επειδή αγαπούσε τον ουράνιο Πατέρα, τον εμπιστευόταν απόλυτα και εκείνος, ο ουράνιος Πατέρας, γέμιζε την καρδιά του Χριστού μας με απόλυτη ειρήνη. Νομίζουμε ότι η ειρήνη έρχεται από έξω, ενώ στην πραγματικότητα πηγάζει από την καρδιά μας, διότι εκεί διεισδύει ο Χριστός και εκεί ακριβώς φυτεύει ο άρχοντης ειρήνης, το δώρο αυτό του Κυρίου. Οι καρδιές μας βρίσκονται σε πόλεμο ή απολαμβάνουν την ειρήνη πάντα σε συνάρτηση με το ποιος έχει τον έλεγχο, το κοντρόλ της ζωής μου. Ο Ιησούς Χριστός χαρίζει την ειρήνη, γιατί όπως διαβάσαμε αυτός είναι ο άρχον της ειρήνης. Η ειρήνη που χορηγεί ο Χριστός μας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη σταυρική του θυσία, όπως διαβάζουμε στην Κολοσσαΐς 1:20. Ο σταυρός του Γολγοθά είναι το μεγάλο σημείο της συνάντησης του χαμένου αμαρτωλού με τον ελεήμονα Θεό. Μόνο εκεί πραγματοποιείται το δώρο της ειρήνης, διότι αυτός είναι η ειρήνη μας. Σημειώστε όμως, αγαπητοί ακροατές, την παρακάτω σειρά. Ρωμαίους 5:1, η ειρήνη με τον Θεό. Φιλιππισίους 4:7, η ειρήνη του Θεού μέσα μου. Και όταν γίνει το πρώτο και το δεύτερο, δηλαδή έχω ειρήνη με τον Θεό και έχω την ειρήνη του Θεού μέσα μου, τότε μπορώ να έχω ειρήνη με τους ανθρώπους που είναι γύρω μου. Η ειρήνη του Θεού δεν είναι μία ρηχή, φευγαλαία ψυχική κατάσταση βασισμένη στην περίσταση, στα εξωτερικά ερεθίσματα και τα ευμετάβλητα ανθρώπινα συναισθήματα. Η ειρήνη για τον πιστό είναι μία απόλυτη πεποίθηση βασισμένη στο νικηφόρο έργο που έκανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Εδώ όμως να κάνουμε μία σημαντικότατη διευκρίνηση. Αυτός που χαρίζει την ειρήνη, το δώρο, είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο άρχον και ο βασιλιάς της ειρήνης. Στην παραβολή των 10 μνών υπάρχει μία καταστροφική τοποθέτηση στο Λουκά 19, όταν οι άνθρωποι λένε στον Χριστό: «Δεν θέλουμε τούτο να βασιλεύσει επί μας. Δεν τον θέλουμε για βασιλιά». Δηλαδή ποθούμε το δώρο της ειρήνης, λαχταρούμε το δώρο, θέλουμε τις ευλογίες του Θεού. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να είναι παρόν ο δωρητής. Πρέπει ο Χριστός δηλαδή να βασιλέψει στη ζωή μου. Η ειρήνη στις καρδιές μας πρέπει να βασιλέψει στη ζωή μας, ειρήνη στην οικογένειά μας, πρέπει να βασιλέψει ο Χριστός σε κάθε μέλος, ειρήνη στην εκκλησία ή στην επιχείρηση, ακριβώς η ίδια η αρχή. Εκεί στην Φιλιππισίους 4:7 διαβάζουμε ότι η ειρήνη του Θεού θα διαφυλάξει, στο αρχαίο κείμενο λέει θα φρουρήσει. Θα φρουρήσει την καρδιά μας η ειρήνη του Θεού. Φαντάσου να έχεις έξω από το σπίτι σου κάποιον γίγαντα, ένα πανίσχυρο άνθρωπο ως μόνιμο φρουρό. Τι ασφάλεια θα αισθανόμασταν. Τόσο όμως και απείρως μεγαλύτερη ασφάλεια όχι απλά αισθάνεται, αλλά την βιώνει εκείνος ο χριστιανός που καθημερινά φρουρείται από την καταπληκτική ειρήνη του Κυρίου. Σκέφτηκες ποτέ ότι όταν ο Ιησούς πέθανε πάνω στο Σταυρό έκανε διαθήκη μαζί μας? Ίσως ποτέ κανείς να μην σε συμπεριλάβει σε μία διαθήκη με περιουσιακά στοιχεία. Αν είσαι όμως παιδί του Θεού, ο Κύριος έχει συμπεριλάβει στη δική του τη διαθήκη. Το σώμα του για την ταφή ο Χριστός μας το εμπιστεύθηκε στον Ιωσήφ από την Αρημαθέα, τη μητέρα του στον Ιωάννη το μαθητή. Το πνεύμα του, λέει στο Λουκά 23, το παρέδωσε στον Πατέρα, αλλά σε εμάς τους μαθητές άφησε την πολύτιμη διαθήκη του. Ποια είναι αυτή? Πλήρη χαρά που κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει,
Ειρήνη αφήνω σε εσάς, τη δική μου ειρήνη σας δίνω, δηλαδή η κληρονομιά που μας άφησε ο Χριστός είναι η δική του χαρά και η δική του ειρήνη. Σκεφτείτε το για λίγο. Δεν μιλάει για ειρήνη ή έστω για δική μας ειρήνη, αλλά για την ειρήνη που εκείνος είχε όσο ζούσε, αυτήν αφήνει ως κληρονομιά στα δικά του παιδιά. Και ξέρετε κάτι, πολύ συχνά οι διαθήκες αλλάζουν, αλλοιώνονται, καταργούνται, γίνονται μυστικά, δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα παιδιά ή γίνονται με προσωποληψία. Η διαθήκη του Χριστού μας είναι αιώνια και μας συμπεριλαμβάνει όλους. Αν ο Κύριος μας είχε αφήσει χρυσό, θα τον είχαν κλέψει από τον πρώτο αιώνα. Αλλά μας άφησε την ειρήνη και τη χαρά του και καμία δύναμη, κανένας κλέφτης δεν μπορεί να μας τα στερήσει αν ολόκαρδα εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Άφησε λοιπόν τα νεύρα σου, το μυαλό σου, όλο σου το είναι να ηρεμήσουν. Ο οργανισμός μας μοιάζει με ένα τόξο που δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι πάντοτε τεντωμένο. Απόλαυσε την ειρήνη που ο Κύριος προσφέρει σε όλους μας σήμερα το πρωί και κάθε μέρα μέχρι το τέλος, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις περιστάσεις που έχεις. Ο Άρχον της ειρήνης να ευλογήσει όλους μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
1: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: Austin's home for international radio and specialty programs.
1: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
3: WNTN, home of Grecian Echoes, the longest running Greek American program in the country.
4: WNTN 1550. WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

begin again with our national anthems, always paying tribute to our two patrides. God bless America, Zito Elada. We start again with the Star Spangled Banner and the Greek national anthem. Καλημέρα σας και καλή ακρόαση. Αρχίζουμε ξανά την εκπομπή μας, ελληνική ηχό, σήμερα σαν και κάθε μέρα, με τους εθνικούς ύμνους της Ελλάδας και της Αμερικής. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή και καλή ακρόαση.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Astor Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Κυριακή, 2 Αυγούστου σήμερα. Καλό μήνα να έχουμε και καλό Αύγουστο. Να ξεκινήσουμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας από τον πρόεδρο Τραμπ που ακύρωσε, ανέβαλε μία μαζική επίθεση στο Ιράν την τελευταία στιγμή επικαλούμενος ένα πλαίσιο, ένα προσωρινό πλαίσιο για μία συμφωνία για το πλήρης άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ που είχαν προετοιμάσει μια ισχυρή εκστρατεία βομβαρδισμού στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε αργά το Σάββατο ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει το άμεσο και πλήρως ολοκληρωτικό άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και το τέλος της πυρηνικής απειλής του Ιράν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σαουδάραβας πρίγκιπας, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ήταν αυτός που προειδοποίησε προσωπικά ενάντια σε ένα νέο γύρο επιθέσεων. Και αυτό δεν το έκανε επειδή αγαπά ο Σαουδάραβας το Ιράν. Το έκανε διότι ο φλεγόμενος κόλπος είναι κακός για όποιον θέλει να πουλήσει τα βαρέλια με το πετρέλαιο και αυτά τα οικονομικά, όσο ψυχρά και αν είναι, μπορεί να κάνουν περισσότερο για την ειρήνη από έναν οποιοδήποτε διπλωμάτη σε αυτή την σύγκρουση. Να πάμε στην Ισπανία, όπου εκεί περισσότερο από 60.000 μετανάστες παραβίασαν τα σύνορα της Ισπανίας στην πόλη Θεούτα, η οποία πόλη αυτή βρίσκεται στην Αφρική, είναι ένας από τους δύο θύλακες που είναι χώρα της Ισπανίας αλλά βρίσκεται στην Αφρική. Τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Η διέλευση αυτή, που είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει από το 2021, ακολούθησε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας που απαγόρευε την επιστροφή των μεταναστών που αναχαιτίστηκαν στην θάλασσα, την οποία εκμεταλλεύτηκαν τα δίκτυα λάθρεμπορίρου και ενθάρρυναν την μαζική προσέλευση στην Ισπανία. Οι περισσότεροι από τους 60.000 έχουν επιστρέψει μέχρι στιγμής οικειοθελώς στο Μαρόκο, αφού δεν βρέθηκε είτε τροφή είτε στέγη και η Ισπανία έχει αναπτύξει τον στρατό της προσπαθώντας να κατασκευάσει και ένα φράγμα. Να πούμε ότι η Σουέτα είναι μια μικρή πόλη, περίπου 60.000 κάτοικοι, οπότε μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε όταν άλλοι τόσοι προσπάθησαν να μπουν μέσα στην πόλη. Αυτός ήταν όμως ένας μαζικό κίνημα ανθρώπινης απελπισίας που κανένας φράκτης, όσο μακρύς κι αν είναι, δεν μπορεί ποτέ να κατασκευαστεί για να την σταματήσει. Δυστυχώς 67 άνθρωποι πνίγηκαν ή συνθλίφθηκαν προσπαθώντας να φτάσουν σε ένα κομμάτι γης στο μέγεθος μιας μικρής πόλης. Αυτός ο αριθμός αξίζει να

0: παραμείνει κάτι περισσότερο από μία μικρή υποσημείωση σε μία εβδομάδα που είναι γεμάτη από άλλους πολέμους. Το Ισραήλ ανέφερε ότι σκότωσε και πολλά μέλη της Χετζμπολάχ σε μία στρατιωτική κορυφή του Λόφου στο νότιο Λίβανο, δημιουργώντας περισσότερα προβλήματα στην έθραυστη εκεχηρία του Λιβάνου. Στη Μόσχα, μία βόμβα που εξεράγησε εστιατόριο σκότωσε 3 άτομα και τραυμάτισε 21 άλλους. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, το FBI διερευνά πιθανές κυβερνοεπιθέσεις που συνδέονται με το Ιράν και έχουν πλήξει συστήματα ίδρευσης σε τουλάχιστον 7 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Μίσιγκαν έγινε η δεύτερη πολιτεία που επιβεβαίωσε δημόσια τις επιθέσεις, προσθέτοντας ένα νέο μέτωπο σε έναν πόλεμο που ήδη διεξάγεται στο Ιράν και στην Μέση Ανατολή. Να πάμε στην Ελλάδα και στα ελληνικά νέα που δυστυχώς είναι φωτιές. Οι πυρκαγιές αυτό το Σαββατοκύριακο έχουν κάψει πάνω από 16.000 στρέμματα στην κεντρική Ελλάδα, με τους ισχυρούς ανέμους να συνεχίζουν να δυσκολεύουν τις προσπάθειες πυρόσβεσης. Ένα βιομηχανικό πάρκο, 6 χωριά δυτικά της Αθήνας έχουν εκενωθεί σήμερα Κυριακή, καθώς εκατοντάδες πυροσβέστες αγωνίζονται για τρίτη μέρα να περιορίσουν μια μεγάλη πυρκαγιά που έχει καταστρέψει χιλιάδες εκτάρια δάσους. 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους καθώς ανέβηκαν σε μια πλαγιά να σώσουν σπίτια αγνώστων, όμως δεν κατέβηκαν ποτέ. Και αυτό είναι το πραγματικό κόστος ενός τόσο άσχημου καλοκαιριού για αυτούς, που μετριέται όχι μόνο σε στρέμματα, αλλά σε οικογένειες που τώρα υψώνουν μια σημαία πάνω από ένα τάφο. Κάθε χρόνο η Ελλάδα μάχεται τις φωτιές με το ίδιο θάρρος και κάθε χρόνο λέμε ότι δεν θα ξανασυμβεί. Όμως, για κάποιον τρόπο, κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε. Το κλείσιμο της Παρασκευής ήταν η τελευταία συναντρίαση ενός Ιουλίου με μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Το Dow Jones ανέβηκε 270 μονάδες, 52.500 περίπου. Το S&P κέρδισε περίπου 1%, όπως και το Nasdaq. Οι εταιρείες Amazon και Apple και Alphabet, η Google, ανέβηκαν 15% και 7%, ενώ αντιθέτως η Apple υποχώρησε 7% λόγω ελλείψεων chip που έπληξαν την παραγωγή της. Οι 4 μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας Amazon, Microsoft, Meta και Alphabet οδήγησαν σε συνδυασμένες κεφαλιακές δαπάνες πάνω από 745 δισεκατομμύρια φέτος, καθησυχάζοντας έτσι τους επενδυτές που έχουν αρχίσει να φοβούνται ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιβραδύνεται και το κόστος δανεισμού αυξάνεται. Τέλος τα αθλητικά μας νέα. Στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός προκρίθηκαν στην Ευρώπη την Πέμπτη, με τον ΠΑΟΚ να νικάει εύκολα με τον Μάγο πλέον Κωνσταντέλια 5-2 συνολικά την Δυναμό Κιέβου, ενώ ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε στο τέλος του αγώνα σε μια δύσκολη ισοπαλία, αλλά πέρασε και αυτός εναντίον της ουγγρικής ομάδας Πάξη. Εδώ στη Βοστόνη οι Red Sox συνεχίζουν να μας εκπλήσουν, καθώς νίκησαν και την Παρασκευή και το Σάββατο τους Dodgers. Έτσι η Βοστόνη νίκησε 9-4 την Παρασκευή, 3-2 χτες το Σάββατο εναντίον μια από τις καλύτερες ομάδες του baseball. Το να νικήσεις του Dodgers 2 φορές στο δικό τους γήπεδο δεν είναι μικρό πράγμα και φαίνεται ότι οι Red Sox πάνε καλά. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας. President Trump pulled off a massive new bombing campaign against Iran at the last minute. Spain is reeling after more than 60,000 migrants crossed into Ceuta in a single night. Greece is battling major wildfires on multiple fronts. Let's dive into the news, what happened and why.
1: President Trump halted a planned joint U.S.-Israeli bombing campaign against Iranian energy infrastructure, saying negotiators had reached a rough framework to fully reopen the Strait of Hormuz and address Iran's nuclear program. Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman reportedly urged Trump to step back from a new round of strikes. The Saudis understand something simple. A Gulf on fire helps no one who depends on selling oil. Sometimes economics succeeds where diplomacy cannot. Spain is facing its largest migration surge in modern history after more than 60,000 migrants crossed into Ceuta in a single night. At least 67 people died during the crossing. The Spanish military has been deployed, emergency barriers are being erected, and 22 European Union leaders are calling for an emergency meeting. It was a mass movement of human desperation that no fence, however long, was ever built to fully answer 67 lives lost trying to reach a city smaller than many Boston neighborhoods. That number deserves to be remembered, more than a footnote in a week already crowded with other wars. Israel reported killing several Hezbollah fighters in southern Lebanon, testing an already fragile ceasefire. In Moscow, a bomb exploded inside a restaurant, killing 3 people and injuring 21. Meanwhile, the FBI is investigating suspected Iran-linked cyber attacks targeting water systems in at least 7 American states, opening yet another front in an already expanding conflict. In Greek news, wildfires continue to burn across central Greece, consuming more than 6,500 hectares of land. Communities west of Athens remain under evacuation orders as hundreds of firefighters battle strong winds and rapidly changing conditions. Authorities have arrested 2 people in connection with a wind farm, where investigators believe the fire may have started. 2 firefighters climbed a hillside to save homes that were not their own. They never came back. The true cost of these fires is measured not only in forests lost, but in families forever changed. And every year this country fights the same fire with the same courage, and every year we say it can't happen again, and every year somehow it does. In global finance, Wall Street finished a volatile July with gains. The Dow rose 276 points. The S&P 500 gained 0.7%. The Nasdaq added 1% as Amazon surged on strong cloud earnings and Alphabet advanced, while Apple fell on production concerns tied to chip shortages. The 4 largest technology companies now expect to spend a combined $745 billion next year on artificial intelligence infrastructure, easing fears that the AI boom may be slowing. And finally, in sports, a perfect weekend for Greek football. Paoki eliminated Dynamo Kiev 5-2 on aggregate, while Panathinaikos survived a dramatic 7-goal thriller against Paks to advance in European competition. And here in Boston, the Red Sox continue to prove they belong among baseball's contenders. Boston defeated the Dodgers 9-4 on Friday and 3-2 on Saturday, improving to 60-52. Beating Los Angeles twice in their own ballpark is more than another series win. It is a measuring stick, and the Red Sox just measured up. This is your Astra Report. Thank you for listening. News are brought to you by George E. Dennis to inform the Greek community of the news of the day.
2: Hungry? About to get funded. Check out Cosmos at 944 Main Street, Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria, and Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays. Cosmos. Get out there and enjoy a great Greek meal.
3: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. The Gardens is a non-sectarian, non-profit organization and has no religious or residential requirements.
4: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό Πλωμάρι Ούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή στο website www.yannisdistributing.com.
5: Secure and grow your finances with the guidance of the experienced accredited investment advisor, Manny Frangiadakis, at 12 Points Wealth Management. With personalized attentive service, Manny will put your needs first and create smart, effective financial plans for your family or business. Give Manny a call at 12 Point Management 617-212-8343. 617-212-8343.
6: And now, it's time to celebrate great Greek athletes, brought to you by the Sitarides family. Nick Gallus is a Greek-American former professional basketball player. Gallus, who during his playing days was nicknamed Nick the Greek, the Gangster, and the Iron Man, is widely regarded as Europe's greatest scorer to ever play the game and as one of the all-time greatest players in FIBA international basketball history. In 1991, Gallus was named one of FIBA's 50 greatest players. In 2007, he became an inaugural member of the FIBA Hall of Fame. In 2008, he was chosen as one of the 50 greatest EuroLeague contributors. In 2017, he was inducted into the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. In 2018, he was named one of the 101 greats of European basketball. And in 2022, he was inducted into the Greek Basket League Hall of Fame. Gallus led the Greece men's national basketball team to the Eurobasket's gold medal in 1987, and he earned the tournament's MVP award in the process. Gallus was eventually selected by the Boston Celtics in the fourth round of the 1979 NBA draft, but was released after suffering an injury.
2: The time in our studios this morning is right around 9:15. It's 9:17 a.m., and unfortunately, we do have a death announcement to share with our listening audience this morning. Εδώ το ρολόι στο στούντιο μας δείχνει 9 και 17 και δυστυχώς έχουμε μια δυσάρεστη είδηση σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Medford, Massachusetts, passing away on Monday, July 27th from Medford was Olympia Panayotakopoulos Maiden Patras. Born in Danvers, Massachusetts, Olympia was the beloved wife of the late Vasilios Panayotakopoulos, the loving aunt of Charles Patras and his wife Claire and Karen Patras, an aunt and godmother of Catherine Carvalho and her husband John. Sister-in-law of Evgenia Eugenia Patras, John Kappas, and sister of the late George Patras, the late Charles Patras and his late wife Dimitra, and the late Esther Kappos, and also survived by many relatives and friends both here and in Greece. Funeral services will take place for Olympia Panayotakopoulos Monday, tomorrow, August 3rd, at the Dormition of the Virgin Mary Church in Somerville at 10 a.m. There will be a visitation prior to the funeral service at the church from 9:30 to 10. Once again, the visitation from 9:30 to 10 with funeral at 10 a.m. tomorrow, Monday, August 3rd, again at the Dormition Church of Somerville, where relatives and friends are kindly invited to attend. In lieu of flowers, donations in the memory of Olympia Panayotakopoulos may be made to the Dormition Church of Somerville on Central Street. She'll be laid to rest immediately following the funeral service at Oak Grove Cemetery of Medford. And for online guestbook, you can visit www.fagus.com with funeral arrangements by the Fagus Funeral Home of Watertown. Olympia Panayotakopoulos, Maiden Patris Patras, Aeonia Sui Mnimi, may your memory be eternal, and our most sincere condolences go out to the family this morning. May she rest in peace.

0: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you, and they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.
1: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
2: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so that the residents experience quality care and quality of life. The Rehabilitation Department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled occupational and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation after a hospital stay or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. Call 781-828-7450 for more information.
1: Athena International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Athena International Market στο 753 Pleasant Street στο Brockton. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.

0: All right, we're going to go one more. We're on a lot of songs, uninterrupted. And I'm liking them. Songs of 2026. This one's titled Rebetico.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: baby.
1: Hi, this is Peter Kavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.
2: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
3: Hi, this is John Catsimatidis. Listen to my show, The Catch Roundtable, every Sunday afternoon from 3 p.m. to 4 p.m. on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
4: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record.

0: Καλημέρα σας, είμαι ο Κώστας ο Περδικάκης και σας περιμένω κάθε Τρίτη εδώ στο σταθμό μας.
1: Κώστα Περδικάκη from Rhode Island on Tuesdays here on Grecian Echo. Νίκος Παπάζογλου, Αχ Ελλάδα, live from Λυκαβιτός.

0: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
1: Καλοκαίρι και παγωτό.
2: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
3: Καλοκαίρι και παγωτό.
4: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
5: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
6: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism. And the Council's membership is made up of successful professionals representing virtually every industry. Each year they give out scholarships and help out various Greek-American charities. Good morning from the Alpha Omega Council.

την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική μόνο για σας. Μην αργείτε, επισκεφτείτε το tasteandartofgreece.com και κάντε τις αγορές σας.

Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χονδρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.

0: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει της καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.
1: When your car needs service, trust the family that thousands of your neighbors have trusted for years. The Zlatkos family at Pleasant Car Care. With locations in Newton and Watertown, Pleasant Car Care has earned outstanding customer reviews and recognition for honest service, expert repairs, and a commitment to treating every customer like family. Their ASC certified technicians, AAA approved service, and industry-leading warranties help keep you safely on the road. Visit Pleasant Car Care at 441 Watertown Street in Newton or Pleasant Car Care at 102 Pleasant Street in Watertown. Pleasant Car Care, where honesty, quality, and family service come standard.
0: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάβας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Σάμερβιλ της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάβας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στο Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
2: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
3: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

Thank you, Ted. Γεια σας, φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Συνεχίζουμε αμέσως με την ελληνική φωνή. Και θα ανοίξω σήμερα το μουσικό μέρος του προγράμματος με το τραγούδι της Καλαμάτας, γιατί βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο πως σαν χθες, 1η Αυγούστου το 1821, εκδόθηκε στην Καλαμάτα η πρώτη ελληνική εφημερίδα υπό τον τίτλο Ελληνική Σάλπιξ από τον Θεόκλητο Φαρμακίδη.

Ηγήθιο πατρίδα, λέει ο τίτλος στο εξώφυλλο του άλμπουμ αυτού. Πεντηκυλίου Δαντάβαδου, δεν άκουσα όμως τη λέξη ηγήθιο στο τραγούδι. Τέλος πάντων, να πάμε και λίγο βόρεια, να περάσουμε από την Τριπολιτσά.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Μόρφο για το άλλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαζείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Και σημειώστε φίλοι ακροατές και ακροάτριες, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου για τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του Ελληνικού Μαζιροκομείου που θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Και στο μέρος αυτό πάμε στην ιστορία που μας λέει ότι σαν προχθές, 31 Ιουλίου το 1801, ο Λόρδος Έλιεν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο, και λέω να ακούσουμε δύο τραγούδια για την Αθήνα.

Και το 61 ο Ανδρέας Χαρζιαποστόλου και ο Τάκης Σωτήρχος έγραψαν άλλο ένα τραγούδι για την Αθήνα με τίτλο «Αθήνα, κόρη του ουρανού», που ερμήνευσε ο Νίκος Μοσχονάς.

Και το τρίτο τραγούδι στο μέρος αυτό της εκπομπής δεν έχει να κάνει τίποτα με την Αθήνα. Σύνθεση του Νίκου Γούναρη με στίχους του Νίκου Φατσέα από το 62. Γαριφαλιά, λέει ο Γούναρης, μαζί με χοροδία.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμπιερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Μία και 27 λεπτά, ώρα Βοστόνης.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Augusta και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328.

έχω για σας, όπως κάθε Κυριακή, μια σύντομη ανασκόπηση της εβδομάδας. Στην Ελλάδα μας ανεξέλεγκτο παραμένει το τεράστιο πύρινο μέτωπο που άρχισε από το Καλαμάκι και τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και πλέον έχει φτάσει μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα Μέγαρα, κατακαίοντας το πέρασμά του Παρθένο Πευκό δάσος. Έχουν ήδη καεί πολλά σπίτια. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο της Κεφαλονιάς. Η πυροσβεστική πολεμάει άλλες 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο, ενώ έχουν και 11 συλλήψεις για φωτιές. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, Άννα Μαρία Αλεξανδρή και η αδελφή της Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή κατέκτησαν 2 χρυσά μετάλλια. Μπράβο! Στα παγκόσμια νέα, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε νέα αναστολή των επιθέσεων στο Ιράν, ελπίζοντας σε μια γρήγορη συμφωνία. Λέει και ξελέει κάθε μέρα, για να δούμε πού θα καταλήξει. Οι μαζικές προσπάθειες μεταναστών να περάσουν στην ισπανική πόλη Θέουτα έχουν ανακοπεί μετά την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων με το Μαρόκο, αλλά η πίεση στην περιοχή παραμένει. Υπό μερικό έλεγχο οι δασικές φωτιές σε Γαλλία, Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Αμερική μας, στην Ουάσιγκτον, οι ουσιαστές και βουλευτές κατέβασαν τα ρολά και έφυγαν για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους για διακοπές Αυγούστου και προκριματικές εκλογές. Νεαρός ένοπλος άνοιξε πύρ χθες Σάββατο σε εστιατόριο αλυσίδας fast food στο Άιντεχο. 3 νεκροί και τουλάχιστον 7 τραυματίες πριν πέσει και αυτός νεκρός. Δεκάδες δασικές φωτιές εκτός ελέγχου και σε πολλές δυτικές πολιτείες με χιλιάδες εκενώσεις κατοίκων. Ο καιρός θυμίζει να βοστώνει γύρω στους 80 βαθμούς σήμερα και αύριο και μεθαύριο και οπωσδήποτε σε κάποια στιγμή αύριο ίσως καταλήξει σε μπόρα, το ίδιο και την Τρίτη και βλέπουμε. Αυτός είναι ο καλοκαιρινός καιρός στη Βοστόνη μας.

το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Κυριακή, Δευτέρα Αυγούστου, ανακομιτή Λιψάνων Πρωτομάρτυρος Στεφάνου και Θεοδόρου Νεομάρτυρος. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 20 Ιουλίου του προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Μια σύντομη ματιά στο ιστορικό ημερολόγιο, το οποίο μας λέει πως ήταν σήμερα, Δευτέρα Αυγούστου, το 338 π.Χ., στη μάχη της Χερόνιας, ο Φίλιππος ο δεύτερος των Μακεδών νικάει τις ενωμένες δυνάμεις Αθηναίων και Θηβαίων και καθίσταται κυρίαρχος του τότε ελληνικού χώρου. Το 46 π.Χ. ο Ιούλιος Κέσαρας νικά τον βασιλιά του Πόντου Φαρνάκη τον Τρίτο και αναφωνεί «Ήλθον, είδον και ενίκησα» για το εύκολο της επικράτησής του «I came, I saw, I conquered». Απλά τα πράγματα. Το 1754 μετά Χριστόν γεννήθηκε ο Γάλλος αρχιτέκτονας και μηχανικός Πιέρ Σάρλς Λενφάντ, ο οποίος έφτιαξε το σχέδιο της πόλης της Ουάσιγκτον, πρωτεύουσας Αμερικής. Το 1870 ανοίγει ο πρώτος σταθμός μετρό του Λονδίνου. Το 1921 πεθαίνει στην Νεάπολη μετά από μακροχρόνια αρρώστια ο παγκοσμίως διάσημος τενόρος Ενίκο Καρούζο. Το 1922 πεθαίνει σε ηλικία 76 ετών ο Alexander Graham Bell, που εφεύρε το τηλέφωνο το 1876. Το 1934 ο Αδόλφος Χίτλερ γίνεται με ψήφο καγκελάριος της Γερμανίας. Ναι, βέβαια, με λαϊκή ψήφο εξελέγει δικτάτορας ο Χίτλερ. Και τέλος, σαν σήμερα, Δευτέρα Αυγούστου, το 1971 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν επίσημα την είσοδο της κομμουνιστικής Κίνας στον ΟΗΕ, λες και μπορούσαν να αγνοούν επαόριστο 1 δισεκατομμύριο πληθυσμό, το 1/5 σχεδόν τότε της γης. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Την περασμένη εβδομάδα στο ημίωρο των Αλφόνσο Κάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, 6.30 με 7, ακούσαμε πολύ ωραία τραγούδια από τη δεκαετία του 60. Να σας δώσω 2-3 παραδείγματα. Το πρώτο, σύνθεση του Απόστολου Καλά, «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ», με τη Βίκη Μοσχολιού.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελο δοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617 489 13

2001 και 479 Market Street στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Άλλο ένα βράδυ λοιπόν στο ημίωρο των αδελφών της Κάλκου. Ακούσαμε Στέλιο Καζατζίδη.

σταθερή αξία τη δεκαετία του 60 ήταν και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης με πολλές επιτυχίες. Μία εδώ του Γιώργου Μητσάκη.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελο δοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε, στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Air Fine Wine, στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λιγκέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Air Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Άλλο ένα βράδυ στο ημίωρο αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη. Ακούσαμε μια μεγάλη σύνδεση του Ζαμπέτα με τον Πέτρο Αναγνωστάκη.

Άλλο ένα βράδυ στο ημίωρο αδελφών Σκάλκου. Ακούσαμε μια μεγάλη σύνδεση του Απόστολου Καλαδάρα με τον Βαγγέλη Πρεπινιάδη. Ανεβαίνω σκαλοπάτια.

Να ευχαριστήσω τον αδελφό Σκάλκο Γιώργο και Δημήτρη που μας προφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Να ευχαριστήσω εδώ επίσης και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, ταυτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και θα κλείσω την εκπομπή απόψε με μια μοντέρνα διασκευή της Φραγκοσυριανής του Παπακάρη από το συγκρότημα Λοκομόντο.

φίλοι ακροατές και ακροάτριες, να υπενθυμίσω άλλη μια φορά τον δίσιο ραδιοφωνικό έρανο του Ελληνικού Μαγειροκομείου 8, 13 και 15 Νοεμβρίου στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Και να κλείνω σιγά σιγά, να έχετε μια ευχάριστη υπόλοιπη Κυριακή, μια ευχάριστη Αυριανή, ευχάριστη εβδομάδα, οπωσδήποτε. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου αύριο το πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό με τον Μελέτη. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ένα θρησκευτικό πρόγραμμα αραβικό και άλλο ένα πρόγραμμα στην Αγγλική από τη Νέα Υόρκη, και από τις 4 και μετά ελληνική μουσική χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!